0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 15 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1769, γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1877, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία με ένα παιδικό τραγούδι. 1888, γεννιέται ο στρατιώτης, ηθοποιός αλλά και τυχοδιώκτης Thomas Edward Lawrence Tremadoc, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. 1914, πραγματοποιείται ο πρώτος διάπλους της διόρυγας του Παναμά. 1940, βυθίζεται έξω από το λιμάνι της Τίνου το ελαφρύ καταδρομικό Έλλη έπειτα από τορπιλική επίθεση που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, στην οποία ο Υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Σάββατο ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξέλιξη.
1: Για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η εβδομάδα σε τίτλους. Έλεγχο σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, στην οποία ο υπουργός μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1769, γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1877, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία με ένα παιδικό τραγούδι. 1888, γεννιέται ο στρατιώτης, ηθοποιός αλλά και τυχοδιώκτης Thomas Edward Lawrence Tremadoc, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. 1914, πραγματοποιείται ο πρώτος διάπλους της διόρυγας του Παναμά. 1940, βυθίζεται έξω από το λιμάνι της Τίνου το ελαφρύ καταδρομικό Έλλη έπειτα από τορπιλική επίθεση που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντε Σαρκάς, η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, στην οποία ο Υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung, Tlpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όλοι με πίκρανες ζωή.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένοι στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμό.

0: Ζελατίνες, ευελκυώμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
0: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: ευχές τάξη.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, στην οποία ο Υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ. Από σπινθήρε σε καλώδια του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1769, γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1877, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία με ένα παιδικό τραγούδι. 1888, γεννιέται ο στρατιώτης, ηθοποιός αλλά και τυχοδιώκτης Thomas Edward Lawrence Tremadoc, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. 1914, πραγματοποιείται ο πρώτος διάπλους της διόρυγας του Παναμά. 1940, βυθίζεται έξω από το λιμάνι της Τίνου το ελαφρύ καταδρομικό Έλλη έπειτα από τορπιλική επίθεση που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Άννα δώσ' μου για να με σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας.
6: Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά.

Μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου

0: ζήσω.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

Κάποιος κάπου κάποτε μου έχει δύσκολη καρδιά και θα μείνεις μόνος σου.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

πες πως ψάχνεις την Ιθάκη. Μα το πρωί στα πρακτορία γύρευες θέση για την τρία. Μεσάνυχτα σε ένα μπαράκι μου πες πως ψάχνεις την Ιθάκη.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, στην οποία ο Υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, στην οποία ο Υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1769, γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1877, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία με ένα παιδικό τραγούδι. 1888, γεννιέται ο στρατιώτης, ηθοποιός αλλά και τυχοδιώκτης Thomas Edward Lawrence Tremadoc, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. 1914, πραγματοποιείται ο πρώτος διάπλους της Διόρυγας του Παναμά. 1940, βυθίζεται έξω από το λιμάνι της Τίνου το ελαφρύ καταδρομικό Έλλη έπειτα από τορπιλική επίθεση που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αστεία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες.

για καλό φαγητό. Ώρα για φιλότιμο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Έλεγχο σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, στην οποία ο Υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Και φέτος το καλοκαίρι Φρίξω σε ουσί, ατύχος, στη σκηνή.
7: Έρχεται το καλοκαιράκι
6: και φούσκας μαζί.
7: Α, ναι.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

στα χέρια μου θα βλέπω τη φωτιά του. Ποτέ ξανά δεν θα μεθύσω με το κρασί.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, στην οποία ο Υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1769, γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1877, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία με ένα παιδικό τραγούδι. 1888, γεννιέται ο στρατιώτης, ηθοποιός αλλά και τυχοδιώκτης Thomas Edward Lawrence Tremadoc, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. 1914, πραγματοποιείται ο πρώτος διάπλους της Διόρυγας του Παναμά. 1940, βυθίζεται έξω από το λιμάνι της Τίνου το ελαφρύ καταδρομικό Έλλη έπειτα από τορπιλική επίθεση που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός.

Κούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η εβδομάδα σε τίτλους.
1: Ογκώδη αντικείμενα όπως παλέτες, καναπέδες και κλαδιά πνίγουν το νησί της Πάρου μετά την πυρκαγιά. Εκκλήσεις για εύρεση λύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεση προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα πυράβλων Patriot, ζητώντας την άμεση διάθεσή τους στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις. Αρνητική η Αθήνα να διαθέσει ελληνικούς Patriot. Μία στις τρεις αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη κινδυνεύει με λουκέτο. Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σχεδόν 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμο σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας, ενώ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία. Δεκάδες κάμερες στα σύνορα Λιβύης της Νησίας για έλεγχο της μετανάστευσης, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου τον Σεπτέμβριο στη Ρώμη.
2: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
0: Η εβδομάδα σε τίτλους. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο.
8: Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1769, γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1877, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία με ένα παιδικό τραγούδι. 1888, γεννιέται ο στρατιώτης, ηθοποιός αλλά και τυχοδιώκτης Thomas Edward Lawrence Tremadoc, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. 1914, πραγματοποιείται ο πρώτος διάπλους της Διόρυγας του Παναμά. 1940, βυθίζεται έξω από το λιμάνι της Τίνου το ελαφρύ καταδρομικό Έλλη έπειτα από τορπιλική επίθεση που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1769, γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1877, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία με ένα παιδικό τραγούδι. 1888, γεννιέται ο στρατιώτης, ηθοποιός αλλά και τυχοδιώκτης Thomas Edward Lawrence Tremadoc, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. 1914, πραγματοποιείται ο πρώτος διάπλους της διόρυγας του Παναμά. 1940, βυθίζεται έξω από το λιμάνι της Τίνου το ελαφρύ καταδρομικό Έλλη έπειτα από τορπιλική επίθεση που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Τάκινα, τίνακα, τίνα, τάκινα, τίνακα, τίνα.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίος της Κρήτης. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας

0: αλήθεια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1769, γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1877, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία με ένα παιδικό τραγούδι. 1888, γεννιέται ο στρατιώτης, ηθοποιός αλλά και τυχοδιώκτης Thomas Edward Lawrence Tremadoc, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. 1914, πραγματοποιείται ο πρώτος διάπλους της διόρυγας του Παναμά. 1940, βυθίζεται έξω από το λιμάνι της Τίνου το ελαφρύ καταδρομικό Έλλη έπειτα από τορπιλική επίθεση που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ελληνική μουσική. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας. Με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας.

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 15 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1769, γεννιέται στο Εάκιο της Κορσικής ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1877, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία με ένα παιδικό τραγούδι. 1888, γεννιέται ο στρατιώτης, ηθοποιός αλλά και τυχοδιώκτης Thomas Edward Lawrence Tremadoc, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. 1914, πραγματοποιείται ο πρώτος διάπλους της Διόρυγας του Παναμά. 1940, βυθίζεται έξω από το λιμάνι της Τίνου το ελαφρύ καταδρομικό Έλλη έπειτα από τορπιλική επίθεση που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Η εβδομάδα σε τίτλους. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό.

0: φωτισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Εξουσίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.